σε MEP Savot Life Oil, αυτά τη στέμα λοιπόν του με μικρό evacuation shelter of fresh water. Έμεινα και one difference in terms of what it from ME fresh water what. So me same candidate way for the plan Mr. Lefoy and Mr. Tullo. Evacuation shelter of fresh water. Me diga sa si mi di brave me lo right plan lo what. Εμένα, εμείς βανίσιο. Πες πως οι τσέσεις μάταυλο residents μου πολύ θέσαν με right plan με μισθά. Εμείς custom work plan της εμείς σου την αρκάβα. Να κάνει μια ρεβίτη. Πως οι εμείς έχουν εξάμπορ, εις άλλο fresh water. Βερτάει στα work level, πέτει σε λεξέν εμείς work level. Fresh water evacuation shelter. Εμείς είναι σωστή κάμω αν είσαι πλέον. Εμείς σε μπορεί να μου. Μα καντήθου παίκου ό,τι λέμε λέει σε του λέει. Στα του λόφρος. Ο λόφρος όταν είμαι από ό,τι λύσαι. Αυτά είναι ακόμη πλέον. Λο ή ρετσίστα πλοβότ, λο βανελεξέ. Μο ράιτ πλοιού πλοβότ. Εμείς ρεβίγαλσαν on freedom με τις πόνε αυτά. You want them register, you register. Especially, you know, you want them register. You know, but any punishment will show you. Only impossible you, same as what you're voting. So at this point, for them, what are registration with them? Voting, I mean, a proposal. Yeah, with them, my government, commitment to government, to spend a plenty of money, low election, and then out, I mean, a good. Need lo reconsider me me. Especially me need lo yumi kotan lo. Road lo make em compulsory voting and compulsory voter registration. By that money must take em rotian. By repair and plan the work by me must be done before yumi kotan lo. That road one lo work em need lo. Μην εξώσει, μην πλύνει από όλα. Τι τα πλύνει. Εμένα μην είναι πίπλα challenge που στα πια να έχουμε. Civil Registry Management Office, ούτε με ηλεκτρολοφίσκο, με κομισιένο. Στα work at λέμε, αν πλάντε work εμείς μητάν κινήσεις πέ. Κατ μο work at λο μητάν, λο πλύνει από εμένα. Πάνε τεμ κουτόλ, every system που στα πια πλύνει, ούτε με ολτέτα. Κλείνει μάπια, μου και με μία κυρίτ και αν γυμίσα με ποτάν τα τρότ. Εμέα μη βάν λο τσαντιουέ, μη μας κονσίδεραν τους μη βάν για ποτάν λο τα τρότ. Άμα μένει η ατατήτς. Εν legislation, λο τσέντς λέμε, εμέα μη μαρασάντη. Σπουσί εμέα μη ρεκόραμαν referendum ο ποτέβα. Μη μας κο, μη μας μήκε. Λάντεμαν εμεί κομπλέν, λο σε λίγο που λο βότ λο πολύ σύσεν. Αιτή κάτ εμεί βαλίτ, πενέ με μην στα πριντσάκ το ηλεκτρόλερο. Εμεί βανισιού εμεί στα πρώτα εμπίνες. Εν πάει εμεί κοντινή το ρεπίτη. Λο ουκ λο εμεί λο βανά του ηλεκτρολογής, ούτε με ηλεκτροκομισιέν, ούτε με ασιστένς λο κρίμ, οφίς, συνεστητής. Είμαι αγώ λύση και είμαι στα work very hard. Είμαι με εξώσε πολύ λέξη δεν πάει μείνω θες από τη μολυσή. Λόγω είμαι μείνω one new issue. And είμαι στα work λάδι και είμαι στα ρετήσιμ και είμαι να ρετήσιμ to the fullness flow level που είμαι βάντε. So me one ongoing work with me very stop work lo address me me or fix or some par lo me tell him he been cut one inspection period way he been carry out lo cofila lo the selections and me start number one case number 14 July every officers will me play recruiting mock up links the same lo each lo 15 police and even όλα αυτά τι μου λίγο εσπάει, κορώνω every community, λέω με και μάγουνες. Ελέξενες τα γάμματα, λέω να πάω 26, you want the world.